τόσα πλήσω. Ουσιαστικά δεν πέφτει σε κανένα τέρμα. 14 μάτια φοράω. Είναι άλλη μόνο μου αγαπώ τη αντίρρηση στη δίνη. Γίνομαι δυσύλαβο στα χείλη ενό εργάτη και αυταπάτη στα σχέδια ενό δυνάστη. Στον κληρονάστη μια κατάληψη ερυπείου. Αρνούμε έναν ανδροπολιτικά μόρο σε ενοικείο. Στου άλλου μαθητή αρνούμε τρεις φορές την πατρίδα του γυρνά και δε. Πατρίδα μου είναι αυτή που μου θυμίζει το χώμα. Τα τραγούδια που δεν έχω γράψει ακόμα. Ακόμα αρνούμε να πέσω σε κόμμα. Σε κάποιο γήπεδο, σε μια ληστεία, σε ένα πιώμα. Και κάτι ακόμα, ένα κόμμα που είναι στον δρόμο με αστέρια και σημαίες τόσο κόσμο. Τέλος αρνούμε αυθεντίες και αρχηγούς. Βλέπω μονάχα.

σκοτάδι που επιβάλλει κάθε σκέψη και ενοχή. Αρνούμε ένα κατέχο ρόλο ιτημένου ή νικητή. Αρνούμε κάθε όνειρο στημένο εκεί στον κόσμο της αρετής. Αρνούμε ένα μέλλον κατεστημένο μέσα στα σπάργανα της παρακμής.